Τι έσουγε. Έτσι ο μάπασε. Έτσι ο μάπασε. Τι έσουγε. Έτσι ο μάπτε μπλοκέ.